0: Αλβόνσο Γκλάσπο. Ράδιο Σάλωμον.
1: Χάια σλίβε, σέι σλίβε, όλα λα λα λα, ναι, σδίσνε, σδίσνε, ναι, μογκούτσε! Και σκίσουν καλά, σγόραι, σγόραι, ναι, σπρίδαι! Добре, видно първи. Радио Салама.